0: χαρακτήρα, σαν του προσφυγικού καλέν, σαν του ονόματο θεάτσο, σαν του αφιονό, πα μουσιονό, πα παπλιό, και το κοκκουρού, και μου το καρνό, μα χρειάζεται να σου κλείσουμε, πα θα δει πόνο σαρή, πα του πάρτα σου μάρτα, τι θα ημίν, πα πα πα κοιλιό, πα καθιόνο, πα ρουσάν, πα ασαρή, πα όντων σαμιτσαλού, πα αλλιώ κλίκα στον στέλνει μαόν, μα
1: τηλεάν,
0: Sugeng
1: sonten matur nuwun Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo kalawan Jeng Mbak Betty.
2: Nggih. Sugeng sonten nyuwun-nyuwun seton.
3: Sugeng sonten nyuwun-nyuwun seton Mbak Betty.
2: Nggih.
3: Buyut gila.